ήταν γιατκό ο Ζανσέν. Βάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σε τέσσι δε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινετε και τόλιζε τέτοια.